Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μα πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

0: Τι να πρώτο θυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

σκορπίζεις και στην ερημιά μου με γυρίζεις. Σ' άλλο δρόμο, σε μένα δίνεις χώρο.

σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Now, some old classic songs. Filling in for Miletti Pouliopoulos this morning. I'm Teddy Dimitriadis. Time in our studios is about 7:22, and we'll go right into the Daily Voice of Orthodoxy, η φωνή της Ορθοδοξίας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodius. Let's enjoy this Monday morning, August 10th, Voice of Orthodoxy.
1: Καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 10 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος και Αρχιδιακόνου Λαβρεντίου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Ιησούς Χριστός στους Ιουδαίους που είχαν έρθει σε Αυτόν: «Αλίμονώσες γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί, γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονώσες γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σε αυτούς που θέλουν να μπουν. Αλίμονώσες γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε ένα προσήλυτο. Και όταν τον κερδίζετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από εσάς. Αλίμονώσες οδηγοί τυφλοί που λέτε, όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Λέτε ακόμα, όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Ανόητη και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε αυτό που βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν και σε εκείνο που κατοικεί μέσα. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνο που κάθεται πάνω στο θρόνο.
2: The Gospel reading is according to St. Matthew. The Lord said to the Jews who had come to him, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' houses, and are a pretense you make long prayers. Therefore you will receive the greater condemnation. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you shut the kingdom of heaven against men, for you neither enter yourselves, nor allow those who would enter to go in. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you traverse sea and land to make a single proselyte, and when he becomes a proselyte, you make him twice as much a child of hell as yourselves. Woe to you, blind guides, who say, If anyone swears by the temple, it is nothing, but if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. You blind fools, for which is greater, the gold or the temple that has made the gold sacred? And you say, If anyone swears

η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την αυξανόμενη οικονομική πίεση που ασκείται στην Τεχεράνη. Μιλώντας στον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσταση της Ιρανικής οικονομίας και στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον τηρεί χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεναμίν Νετανιάχου, απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων για τη λωρίδα της Γάζας, τον οποίο έχει ήδη αποδειχθεί η Χαμάς. Ο κύριος Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, εάν δεν προηγηθεί ο πλήρης και ουσιαστικός αφοπλισμός της Χαμάς. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, επέμειναν οι φρουροί της Επανάστασης, μοιάζοντας να διαγράφουν όποιες ελπίδες υπήρχαν για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης. Ο τυφώνας Ντόλφιν, ο πιο ισχυρός τροπικός κυκλώνας που πλήττει την Κίνα κατά τη φετινή χρονιά, έπληξε την ανατολική ακτή της χώρας, προκαλώντας καταρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, αλλά και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σανγκάης, καθώς η Κίνα προετοιμάστηκε για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις. Στην Ελλάδα, σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκει το κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση φωτιά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τους θεϊελώδεις ανέμους και την έντονη ξηρασία, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,28% και στις 54.036,93 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Blue Jays παίζουν σήμερα στις 7 οι Red Sox. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 89 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ζέστη και στους 86 αύριο με ζέστη και ηλιοφάνεια. Στους 83 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη με συννεφιά και ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
2: Grecian Echoes is presented to you by the Davos family for the purpose of promoting Hellenism, its history, identity, culture, and its Orthodox religion. Good morning from the Davos family.
3: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

είναι ο κόσμος δικός, να γελά συνεχώς, μη σε νοιάζει κι αν είσαι φτωχός. Η ζωή που κυλά έχει πίκρες, αλλά με ένα γέλιο κερδί.

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
1: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
2: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρεις των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, deli, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Since 1916, New England Coffee has been roasting quality beans to make sure every cup of their coffee is as delicious as the next. From dark roasts to seasonal blends and even teas, New England Coffee has the perfect brew for your morning mug. To find coffee near you or to buy online, visit them at newenglandcoffee.com or call 1-800

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την αυξανόμενη οικονομική πίεση που ασκείται στην Τεχεράνη. Μιλώντας στον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσταση της ιρανικής οικονομίας και στις

0: Παφές μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον τηρεί χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεναμίν Νετανιάχου, απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων για τη λωρίδα της Γάζας, τον οποίο έχει ήδη αποδειχθεί η Χαμάς. Ο κύριος Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, εάν δεν προηγηθεί ο πλήρης και ουσιαστικός αφοπλισμός της Χαμάς. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, επέμειναν οι φρουροί της Επανάστασης, μοιάζοντας να διαγράφουν όποιες ελπίδες υπήρχαν για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης. Ο τυφώνας Ντόλφιν, ο πιο ισχυρός τροπικός κυκλώνας που πλήττει την Κίνα κατά τη φετινή χρονιά, έπληξε την ανατολική ακτή της χώρας, προκαλώντας καταρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, αλλά και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σανγκάης, καθώς η Κίνα προετοιμάστηκε για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις. Στην Ελλάδα, σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση φωτιά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τους θεελώδεις ανέμους και την έντονη ξηρασία, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,28% και στις 54.036,93 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Blue Jays παίζουν σήμερα στις 7 οι Red Sox. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 89 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ζέστη και στους 86 αύριο με ζέστη και ηλιοφάνεια. Στους 83 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη με συννεφιά και ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel, and it's time to go away. Small businesses fuel the economy, and our travel agency in Walpole is ready. Call us now more than ever, and forget the internet. Call us at 508-668-2636. Again, 508-668-2636. Edgewood Travel, we make travel easy, and we've got your back. Bon voyage!
2: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
4: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
2: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο

0: 235 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
1: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 a.m. and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 a.m. και WNTN.com. Ευχαριστώ.
2: Hey, Grecian Echoes family, this is Mike Janity, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Janity's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
3: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
0: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
4: Ten minutes past 9 o'clock on a Monday. It's Mondays with Teddy filling in for Meleti Pouliopoulos this morning. Don't forget the Armenian program today, Mondays 11 to 12. The Echoes of Keftan.

0: clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Ο Άρτ Σταμίρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς, τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτ Σταμίρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Άρτ Σταμίρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com. Και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
2: Αθήνα International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Αθήνα International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Αθήνα International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφθείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
0: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
1: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε!
3: Hello, this is the United States Ambassador to the Hellenic Republic, Kimberly Guilfoyle, joining you from Athens. I send my best wishes to the wonderful Greek-American community of New England and to all the listeners of Grecian Echoes on WNTN 1550 AM. For nearly 8 decades, Grecian Echoes has been a vital voice for Greek-Americans, keeping you connected to your heritage, your language, and your faith, and celebrating your contributions to American life. The bond between the United States and Greece is built on the shared values of democracy, freedom, and family. Communities like yours are critical connectors between our two nations, and I'm deeply grateful for everything you do to strengthen our long-standing friendship. God bless you, God bless Greece, and God bless the United States of America.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την αυξανόμενη οικονομική πίεση που ασκείται στην Τεχεράνη. Μιλώντας στον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσταση της Ιρανικής οικονομίας και στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον τηρεί χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεναμίν Νετανιάχου, απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων για τη λωρίδα της Γάζας, τον οποίο έχει ήδη αποδειχθεί η Χαμάς. Ο κύριος Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, εάν δεν προηγηθεί ο πλήρης και ουσιαστικός αφοπλισμός της Χαμάς. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, επέμειναν οι φρουροί της Επανάστασης, μοιάζοντας να διαγράφουν όποιες ελπίδες υπήρχαν για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης. Ο τυφώνας Ντόλφιν, ο πιο ισχυρός τροπικός κυκλώνας που πλήττει την Κίνα κατά τη φετινή χρονιά, έπληξε την ανατολική ακτή της χώρας, προκαλώντας καταρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, αλλά και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σανγκάης, καθώς η Κίνα προετοιμάστηκε για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις. Στην Ελλάδα, σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκει το κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση φωτιά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τους θεϊελώδεις ανέμους και την έντονη ξηρασία, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,28% και στις 54.036,93 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Blue Jays παίζουν σήμερα στις 7 οι Red Sox. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 89 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ζέστη και στους 86 αύριο με ζέστη και ηλιοφάνεια. Στους 83 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη με συννεφιά και ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
2: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.
3: At Savan Bakery, you can indulge in a medley of our Armenian and Mediterranean dishes made with recipes that have been passed down for generations. Enjoy a wide variety of goods from freshly baked breads to gourmet dishes like pastırma and sucuk with potatoes and cheese. Accompany your meal with some of the finest wines from their cellar, including Greek, Armenian, Georgian, and Turkish. Savan Bakery, open Monday through Saturday and close on Sundays. Savan Bakery, Grecian Echo sponsors strong for over 15 years, owned and operated by the Chavashan family.
4: Oh, you are tuned to Grecian Echoes. It's a Monday with Teddy. Meleti Pouliopoulos off today. Thanks for joining us. Don't forget, at 11 o'clock, it's the Echoes of Kef Time, our Armenian program. At 12 to 2, it's Italieco with Viviana Dragani. So we've got plenty of ethnicities for you today to enjoy on WNTN Radio. Peter Kakridis picks it back up with the Greek today from 5 to 7 right here on WNTN Radio. All right, here we go. Saint Anargi, Greek Orthodox Church, Labor Day weekend festival. It's coming up on the 4th, 5th, and 6th. They've got Dimitra and Friends performing on Friday night. Joanna Saloyanis and her dad, Charles Makridis, Aunt Barea on Saturday and Sunday. They've got the Boston Lykion performing Saturday for two shows at 2 and 4, and for two shows on Sunday at 3 and 5. It's our Greek Pride dance group. They've got it all. Live music, food, fun, pastries, and lamb shanks galore for you. Konstantinos Argyros, don't forget, the biggest night in Boston history, perhaps. Thousands and thousands of Greeks at the Aganis Arena, Boston, Saturday night, October 3rd, Konstantinos Argyros, Ticketmaster for tickets. Loganiko Society, it's a sure sign of the fall when the dinner dances start showing up, and the first every year is Loganiko's party. Saturday night, October 17th at Ithaki Restaurant, and they're going to be serving up a wonderful sit-down table meal for you. Fortia Band Live, that's Loganiko Society Dance, Saturday, October 17th, loganikosociety.org. They will not have tickets available at the door. They sell out usually well in advance. Good morning from our Hellenic Nursing Home. We're getting the word out early this year about our nursing home because we feel it's going to be a great, great effort. Our radiothon for the nursing home on November 8th, 13th, and 15th. So that's a Sunday, a Friday, and a Sunday. And shortly after that, the Hellenic Women's Benevolent Association is putting on an event at the Maliotis Cultural Center titled Five Regions of Greece, 10 Wines, a Greek Wine Tasting Fundraiser. That'll be at the Maliotis Cultural Center. That's Saturday, November 21st. And again, I mentioned it yesterday, a quick save the date. The 2027 Greek Independence Day Parade is scheduled Sunday, April 4th.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Πέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροατίες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Ανεξάρτητη εισαγγελής στην Ελλάδα, μετά από τη μεγάλη φωτιά στην Βιωτία και Αττική, εξετάζουν τα εκεί αιωλικά πάρκα για ποινικές ευθύνες. 7,4 ρίχτερ συγκλώνησαν σήμερα το πρωί Κολομβία, Βενεζουέλα και Ισημερινό. 100 μέχρι τώρα τα θύματα, εκατοντάδες τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Σποραδικές καταιγίδες απόψε θυμίζουν από Στόνη, 70 βαθμούς στην πόλη, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη, Λιακάδα με 90 βαθμούς και υγρασία, θα συνεπιάσει αύριο βράδυ με 70 βαθμούς και πάλι υγρασία. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος, στο πρώτο ημίωρο, με την Λάουρα. Ναι, Λάουρα. Μια καλλιτέχνησα από τη δεκαετία του 50. Διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σήμερα γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα Λαβρέντιος και όσες έχουν τα ονόματα Λαβρεντία και Λάουρα.

Λοιπόν, μόλις διάβασα Λάουρα, σκέφτηκα αμέσως την καλλιτέχνη αυτή. Από Ελλάδα βέβαια, που ήρθε και στην Αμερική και ηχογράφησε αρκετούς δίσκους και τραγούδησε στα ελληνικά κέντρα της Νέας Υόρκης. Να την ακούσουμε λοιπόν, Λάουρα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-3899.

9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Restaurant στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099.

και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελεζόντας μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Τσιτσάνι. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητας Αγίων Αναργύρων του Marlboro, που θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the Saints and Anargyri Church of Marlboro at their grounds on Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητος Αγίου Γεωργίου του Λίν. Θα λάβει χώρα και αυτό, όπως κάθε χρόνο, το Labor Day weekend στο δικό τους χώρο, South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the St. George community, Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, at their grounds on South Common Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Περάστε! Και Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα ο ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαζιροκομείου εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Μια καλλιτέχνη από τη δεκαετία του 50. Ακούμε απόψε εδώ στο πρώτο ημίωρο την Λάουρα, η οποία άρχισε την καριέρα της ως μαθήτρια του γυμνασίου στην Αθήνα, τραγουδούσε συνοδεία της σχολικής χοροδίας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας μάλιστα. Αργότερα εμπίτευσε τραγούδια του Χατζηδάκη και άλλων σε διεθνή φεστιβάλ στη Λισαβόνα και στο Βελιγράδι. Τελικά ήρθε και στη Νέα Υόρκη και διασκέδασε τον ελληνισμό εκεί στα κλαμπς της Λεωφόρος, η τρίτη Λεωφόρος, όχι τρίτη Λεωφόρος, είναι, δεν θυμάμαι τους δρόμους, τέλος πάντων, στα ελληνικά κέντρα της Νέας Υόρκης. Μαζί με την ορχήστρα του στη Νέα Υόρκη, του Δημήτρη Φραντζεσκάκη, με τους καλλιτέχνες Φώτη Γκόνη στο μπουζούκι, ο οποίος έχει συγγενείς εδώ στη Βοστόνη,

0: No, no, ma podpisale.
1: Και το επόμενο σήκω κοπέλα μου να χορέψεις. Υποτίθεται.

Μάουρα, ναι, μια βριόζα καλλιτέχνης από τη δεκαετία του 50. Πέντε και 33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN, AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moulin's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πισταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας εισαγγελείς, μετά από την μεγάλη φωτιά στην Κυριανική και Βιωτία, εξετάζουν τα εκεί αιωλικά πάρκα για ποινικές ευθύνες. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος μοιάζει με παρτίδα σκάκι, λες και αυτός ξέρει από σκάκι. Παραπέρα όμως, ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα. 7,4 ρίχτερ σε Κολομβία, Βενεζουέλα και Ισημερινό, 100 μέχρι τώρα τα θύματα, εκατοντάδες τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Στην Αμερική μας, η μεταναστευτική υπηρεσία ICE του κ. Τραμπ αποφάσισε να βάλει κάμερα στο στήθος των αστυνομικών της, αλλά σποραδικές καταιγίδες απόψε, με 70 βαθμούς στην πόλη, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Τρίτη λιακάδα με 90 βαθμούς και υγρασία, θα συνεφιάσει αύριο βράδυ με 70 βαθμούς και υγρασία πάλι. Και η οικογένεια Τραμπ έχει θησαυρίσει από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το, τι λέει εκεί, το 51 και τα 3. Τα δύο πρώτα είναι του Αντίκ, στο Τρεχαντηράκι το πρώτο, με τη Δανάη. Δύο όψεις ενός δίσκου 78 στροφών που ηχογράφησε η Δανάη το 51 με δύο παλαιότερες συνθέσεις του Αντίκ, ο οποίος είχε ήδη φύγει από τη ζωή βέβαια 7 χρόνια πριν από τότε, το 44 δηλαδή. Το Τρεχαντηράκι, είναι το πρώτο.

του κόσμου η αγωνιά με έκανε να χάσω τόσα όνειρά μου παλιά κι ήρθα να ρεμβάσω. Μέσα στου χωριού μου τη μοναξία ίσως και ξεχάσω.

έλεγε πως είχε γιορτή το χωριό. Με βγάζε και εμένα απ' τη συλλογή μπρος το παραθύρι, αραγμένο δίπλα στη γη τ' άσπρο τρεχαντήρι, ώσπου χτες το είδα.

0: Το δεύτερο από την άλλη όψη του δίσκου 78 στροφών του Αωτίκ το έγραψε το 35 για τη Λουίζα Μποζέλη και το αφιέρωσε στην Κάγια Μέντρη. Χωρίς φιλή έμεινε βήκε αυτό η Δανάη. Έχω γράψει το 51.
1: Τι δυο τους είναι.

che te los nomi mas to pane grafi. Esto gian legete Romeos, io te los i chiulietan le nafi. Γίνει κι ο αίρος τους λοιπόν απλή συνήθεια και πριν αρχίζουν

Το τρίτο είναι μια διασκευή του Σπύρου Περιστέρη, του Ζάκη Ιακωβίδη και του Πάνου Οικονόμου από το 51, του τραγουδίου Ενθυμού, το οποίο ερμηνεύει εδώ ο Κορώνης Φιλάνδρος. Ο Κορώνης και ο Φιλάνδρος.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαμπυρίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά δέκα. Ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά.

ειδικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο. Θα συνεχίσουμε τώρα βέβαια με τραγούδια των Νεπτανήσων, διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως αν σήμερα το 1953 έγινε ο καταστροφικός σεισμός 7,2 ρίχτερ στα Νεπτάνησα, με αποτέλεσμα 871 άτομα να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.000 να μείνουν άστεγοι. Στη Ζάκυνθο, Ινθάκη και Κεφαλονιά.

Значит. Eksike diyor hep de ora bostonis. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Ένα θερμό χαιρετισμό

ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Tingsboro, το Mansfield, το Marshfield και τη συνοικία Βοστόνη του Σαλφόστον. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου και ο Δημήτρη απόψε, 6.30 με 7, θα ακούσουμε, καθώς προείπα, Τσιτσάνι. Να υπενθυμίσω και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, που συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ, στα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και την προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, οι οποίοι αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα να κάνουν το μπάνιο τους. Μετά λοιπόν από τη Σαντορίνη και την Πάρο έγινε και η Μήλος για τους πλούσιους και την απληστία τους. Οι εισαγγελείς που αισθάνονται ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση μετά από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και Αττική εξετάζουν τώρα τα εκεί αιωλικά πάρκα για ποινικές ευθύνες. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος μοιάζει με παρτίδα σκάκι. Λες και αυτός ξέρει από σκάκι, ε! Από τη μεριά της, η Τεχεράνη αποκλείει στρατιωτική λύση στο Ορμούς και απαντά ότι οι Ιρανοί είναι επαγγελματίες σκακιστές. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Γάζα. Ζητάει πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Στην Ισπανία συνεχίζουν τη μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένσια και Ανταλουσία με χιλιάδες στρέμματα στάχτη, ενώ ο νέος καύσωνας υπάρχει εκεί και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Ο τυφώνας Ντόλφιν στην Κίνα αναπολογήρισε ακόμη και φορτηγά και προκάλεσε πλημμύρες στη Σαγκάη και στο Πεκίνο. Ένας ισχυρός σεισμός 7,4 ρίχτερ συγκλώνησε σε Κολομβία, Βενεζουέλα και Ισημερινό, 100 μέχρι τώρα τα θύματα, εκατοντάδες τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Στην Αμερική μας, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν έχει αδειάσει, όπως φαίνεται, τις αποθήκες πολεμικού υλικού σε βάσεις στην Ευρώπη και στην Ασία. Ναι, μεν έχει αυξήσει τις παραγγελίες στα εργοστάσια παραγωγής, αλλά η διαδικασία παράδοσης αργεί και ο πρόεδρος Τραμπ κατσάντρασε τον αρμόδιο και άσχετο υπουργό Αμήνης Χέξεθ για το θέμα. Η μεταναστευτική υπηρεσία ICE του κ. Τραμπ αποφάσισε να βάλει κάμερα στο στήθος των αστυνομικών της, αλλά χωρίς εγγύηση για δημοσιότητα των πληροφοριών που θα καταγράψει. Είναι καλή αρχή μεν και με πίεση από τα μέσα μαζικής πληροφόρησης θα αναγκαστεί να δημοσιεύσει σε περίπτωση νέου θύματος ή τραυματισμού απλού πολίτη. Τα ενίκια διαμερισμάτων μειώνονται στις μεγάλες πόλεις της χώρας, Λος Άντζελες, Σαν Ντιέγκο, Ουάσιγκτον και άλλες, αλλά όχι στη Βοστόνη. Παρά την έξοδο νεαρών υπαλλήλων και την γενικότερα οκνηρή κατάσταση της τοπικής οικονομίας μετά από το Μουντιάλ και τους πανηγυρισμούς των επαιτίων 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Σποραδικές καταιγίδες απόψε θυμίζουν Αυγουστόνη με 70 βαθμούς στην πόλη, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη, Λιακάδα με 90 βαθμούς και υγρασία. Θα συννεφιάσει αύριο βράδυ με 70 βαθμούς και υγρασία. Και ο χώρος των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο. Πριν από 2-3 χρόνια, η Federal Reserve Bank, που είναι ανεξάρτητη, είχε ανακοινώσει ότι τα παρακολουθεί, αλλά δεν μας έχει ενημερώσει τίποτα. Λοιπόν, αυτό το νομικό κενό χρησιμοποιεί και η οικογένεια Trump με έναν χρηματιστή του χώρου που ήδη αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα και έχουν θησαυρίσει. Και γι' αυτό ο πρόεδρος Trump μας έχει γράψει όλους τους ψηφοφόρους στα παλιά του τα παπούτσια. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα, 10 Αυγούστου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899.

Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπεραιώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Μαύρο Μασαχουζέτης. Καλά η χώρα, το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 5 με 11 την Παρασκευή, 12 με 11 Σάββατο και Κυριακή, στο χώρο τους, στο 9 Central Street, και όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, pastries, όλα τα φαγητά βεβαίως, και διασκέδαση με την ορχήστρα της Δήμητρας, την Παρασκευή το βράδυ, 6 με 11, με τον Charlie McCready και την Joanne Sologiani το Σάββατο, 6 με 11. Και την Joanne Sologiani και τον Charlie McCready επίσης την Κυριακή το βράδυ. Θα είναι εκεί και το Λύκειο Ελληνίδων Βοστόνης το Σάββατο, 2 με, και 4 το απόγευμα. Και την Κυριακή το απόγευμα, 3 με 5, το χορευτικό Greek Pride από το Rhode Island. Don't miss the annual Saints and Allegheny Greek Festival, Labor Day Weekend, the Fairgrounds, 9 Central Street, Marlboro, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, with all your favorite Greek food and pastries and music for dancing. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν, αλλά μη χωράει και αυτό, όπως κάθε χρόνο, το Labor Day Weekend, στο δικό του χώρο, South Common Street, και όλα τα κλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Διασκέδαση με ορχήστρα Σάββατο και Κυριακή. Και τις υπόλοιπες ώρες, ο DJ Χρήστος είναι πάντα εκεί να διασκεδάζει τον κόσμο. Don't miss the annual three-day Greek festival of the St. George community of Lynn coming up on Labor Day weekend as usual, September 4th, 5th and 6th, Friday, Saturday and Sunday, South Commerce Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste! Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Don't miss the annual radiothon. Mark it on your calendar. Sunday, November 5th, Friday, November 13th and Sunday, November 15th. Το
ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου, Λαβρεντίου Διακόνου και Ξύστου Επισκόπου Ρώμης. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 28 Ιουλίου, προχώρουν Νικάνορος, Τίμονος Αποστόλου και Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα, 10 Αυγούστου, το 1519, ξεκινούν από Ισπανία τα πέντε πλοία του Φερδινάνου Μαγκελάνου προκειμένου να περιπλέψουν την Ιδρώγειο. Το 1613, σαν σήμερα πέθανε ο Βεντσέντζος Κορνάρος, κρητικός ποιητής, προέγραψε το μεγάλο ποίημα Ερωτόκριτος. Το 1675, ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος ο Δεύτερος θέτει το θεμέλιο λίθο του αστεροσκοπίου του Greenwich. Το 1793 εγκαινιάζεται το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Το 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου με την οποία λύγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος, μεγάλη χαμένη η Βουλγαρία, καθώς μέρος της Μακεδονίας προστατήθηκε από την Ελλάδα. Το 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών μεταξύ Τουρκίας και συμμάχων της Αντάντ, σύμφωνα με την οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει τα 9 δέκατα των ενταφών της. Από τη μεριά της Τουρκίας υπογράφει ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αλλά σύντομα δυστυχώς έφυγε ο Βενιζέλος με εκλογές και οι μετέπειτα έφεραν την καταστροφή. Το 1922. Πού είναι το 1922. Δεν το βλέπω το 1922. Παρακάτω. Το 1939 καταποτίζεται νησίδα από την Συγκαντέρα Σαντορίνης. Την κατάπιε το Πέλαγος, εκεί που συναντιόνται οι τεκτονικές πλάκες Αφρικής και Ευρώπης. Το 1945, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από τις δύο ατομικές βόμβες, η Ιαπωνία υπογράφει τη συνθήκη, τερματίζοντας τελική παράδοση δηλαδή, ανεφόρων, τερματίζοντας τον πόλεμο. Το 1951 πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο ιδρυτής και διευθυντής της καθημερινής εφημερίδας Γεώργιος Βλάχος. Το 1953 καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ έπληξε τα επτά νησά με αποτέλεσμα 879 άτομα να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.000 να μείνουν άστιγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υπέστησαν, καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρώς. Το 1995 για την τρομοκρατική βομβιστική επίθεση στην Οκλαχώμα απαγγέλλονται κατηγορίες στους Τίμοθι Μακβέι και Τέρι Νίκολς. Ο πρώτος εκτελέστηκε τον Ιούνιο του 2001 και ο άλλος εκτεί ποινή ισόβιας κάθριξης. Ο τρίτος ένοχος, Μάικλ Φόρτια, δήλωσε ένοχος όπως είχε συμφωνήσει από πριν με τους κατηγορούς του. Είναι αυτή η εγχώρια τρομοκρατία των ακροδεξιών, παρακαλώ. Και τέλος, σαν σήμερα, 10 Αυγούστου το 1995, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, επί προεδρίας Κλίντον, χαρακτηρίζει την νικοτίνη ναρκωτικό και διατυπώνει προτάσεις για την πρόληψη του εθισμού των νέων. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε ο κύριος Τραμπ να εφαρμόσει τίποτα σχετικό. Είναι πολύ δυνατό το λόμπι των καπνοβιομηχανιών. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Σαν να σήμερα βλέπω, καθώς που είπα επίσης, στο ιστορικό ημερολόγιο, το 1613 πέθανε ο Βιτσέντος Κορνάρος, ο κριτικός ποιητής, που μας άφησε το μεγάλο ποίημα Ερωτόκριτος. Να ακούσουμε δύο στροφές από το ποίημα αυτό που μελοποίησε, ποιος μελοποίησε, ο Χριστόδουλος Χαλαρής, και ερμηνεύουν ο Νίκος Ξυλούρης και η Τάνια Τσανακλίδου, παρακαλώ.

0: Ναι, ερωτόκριτος και αρετούσα, βέβαια.
1: Σε ετούτα που σας γράφει.
2: Στο κάστρο σε παντρεύτηκε.
0: Σε ελληνικό ποίημα.
2: Το τέλος του
0: από το Μεσαίωνα, Middle Ages,
2: ο Θεός
0: Βιτσέντζου Κονάρου.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το τόν μας. Μόφο και το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου-κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και απόψε έχουμε αφιέρωμα στο Βασιλή Σιτσάνη, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές του 20ου αιώνα, του οποίου τραγούδια ακούγονται μέχρι και σήμερα. Ήταν μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και της λαϊκής μουσικής. Ο Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρίκαρα στις 18 Ιανουαρίου του 1915 από ηπειρώτες γονείς. Ο πατέρας ήταν Γιαννιώτης και η μητέρα από τα Ζαγόρια. Από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική και έμαθε μαντολίνο και βιολί και φυσικά μπουζούκι. Το φθινόπωρο του 1936 ο Τσιτσάνης επισκέπτηκε την Αθήνα με σκοπό να σπουδάσει νομική, αλλά γρήγορα τον κερδίζει η μουσική. Οι πρώτες του επιρροές είναι τα τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζογλου και του Μάρκου Βαμβακάρη. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια, ενώ σύντομα γνωρίζει τον σπουδαίο αλλά αδικημένο από την ιστορία τραγουδιστή Δημήτρη Περδικόπουλο. Ο Περδικόπουλος τον πηγαίνει στην Οντεόν, όπου ηχογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Σέναν τεκέ μπουκάρανε, είναι η πρώτη ηχογράφηση του Τσιτσάνη. Την περίοδο 37 με 40 γράφει καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία ηχογραφεί με τις φωνές του Δημήτρη Περδικόπουλου και των άλλων σπουδαίων τραγουδιστών εκείνης της εποχής, Στάντου Παγιουμτζή, Μάρκου Βαμβακάρη, Στέλλα Γιπερπινιάδη, με τους οποίους σε πολλές ηχογραφήσεις ο Τσιτσάνης συμμετέχει σαν δεύτερη φωνή. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Τσιτσάνης έμεινε στη Θεσσαλονίκη, όπου για ένα μεγάλο διάστημα είχε δικό του μαγαζί, το Ουζερί ο Τσιτσάνης, στη διασταύρωση Παύλου Μελά και Τσιμισκή, που έγινε διάσημο. Εκεί έγραψε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του, τα οποία ηχογραφήθηκαν μετά τη λύση του πολέμου. Το 1946

Δεν καθίσταται ξανά στην Αθήνα και αρχίζει να ηχογραφεί. Δίπλα του έγιναν ευρέως γνωστοί τραγουδιστές όπως η Σωτηρία Μπέλου, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η Μαρίκα Νίνου και ο Πρόδρομος Σαουσάκης. Τα επόμενα χρόνια ο Τσιτσάνης γνώρισε ευρύτατη αποδοχή. Κατά τον μουσικολόγο Λάμπρο Λιάβα, ο Τσιτσάνης έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από τα όρια του περιθωρίου, όπου το είχαν τάξει τα αντικοινωνικά και ανατολίτικα στοιχεία του, για να το εντάξει στην καινούργια κοινωνική πραγματικότητα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Καθιέρωσε νέο ύφος παίξηματος και τραγουδιού με τον εξευρωπαϊσμό και συγκερασμό των κλιμάκων, αρμονίες με δεύτερες και τρίτες φωνές, εμπλουτισμένη ενορχήστρωση και καινοτομίες στην ποιητική δομή, όπου για πρώτη φορά το λαϊκό τραγούδι απομακρύνθηκε από τις παραδοσιακές φόρμες του δίστιχου, επισημοποιώντας το ρόλο του ρεφρέν. Ακούμε λοιπόν Βασίλη Τσιτσάνη και είμαι βέβαιος όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Συνθέσεις του Τσιτσάνι. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και να συνεχίσω με το τραγούδι που έχει αρκετή σημασία για τα αδέλφια Σκάλκου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο άρεσε στον αείμνηστο πατέρα τους. Μεγάλη σύνθεση του Τσιτσάνι.

Νύχτες μαγικές. Ερμηνεύει ο Αντώνης Ρεπάνης μαζί με τον Τζιτζάνη.

Και το τελευταίο που θα ακούσουμε απόψε είναι το «Απόψε κάνεις μπαμ», το οποίο ερμηνεύουν η Κέτι Γκρέι και ο Τσιτσάνης.

Βασίλης Τσιτσάνης, ο οποίος είχε γεννηθεί στα Δίκανα στις 18 Ιανουαρίου του 1915 και πέθανε 18 Ιανουαρίου του 1984 στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν για εγχείρηση και κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τσιτσάνης απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ναι, ευχαριστώ επίσης και για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα. Είπαμε, Τσιτσάνης είναι αυτός. Όλοι τα ξέρουμε τα τραγούδια του και διασκεδάζουμε με αυτά. Σήμερα και αύριο και μεθαύριο και στα επόμενα χίλια χρόνια.

0: Να υπενθυμίσω φίλοι ακροάτες της Ακρόατριας το τρίμερο ελληνικό φεστιβάλ του ετήσιο της Συνόδητος Αγίου Γεωργίου του Λίν που θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου και το φεστιβάλ της Συνόδητος Αγίων Αναργύρων στο Marlborough Massachusetts το ίδιο weekend, Labor Day Weekend Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Περάστε.
1: Σε βλέπω προχερή στιγμή δεν είσαι.
0: Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Grecian Echoes on 1550 WNTN in Boston and streaming around the world at www.wntn.com and www.grecianechoes.com.

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.